Τραδόγαλακ, τραδόγαλακ. Ωραίο, στο πτήσιμα τρούωνον να σπέλ. Παίρνει για δρούλινγκ γνουκ. Και μη φύρεν, όλεκ φύρεν, σε φύλλον.